0: μου μπουδούρας δέκα γατντίνι. Η μία νήμα μου μπουδούρας δέκα γατντίνι. Η μία νήμα μου μπουδούρας δέκα γατντίνι. Η μία νήμα μου μπουδούρας δέκα γατντίνι.
1: 93.5 FM 93.7 La Conda Radio ITN.
2: விலாவுதேசன பாய் வினாடி 45.